0: Ήτορε ακόμη το κομπονί σας και μάδι, μπέντε τεμέρου FM, σαν ασάνα κουδικέρια λιπίνδι και μουρόρι, λιρά έγα γουά αγισάν κυδεριάντο, να μου κυγβώ εγά μουρούν και μουδαρίμε να έντερε έναν κοροέν.
1: Να είναι άλλο φορέτη κοινούα, και να κερακεί πίνδι του και μουρόρι μουρόν του. Μπέκουσα άγετε έδιαν το μακάν και γουέτα κάνατε δεκακινιάν εγώ ακουά. Κόγου, γαία καμου, γαία.